λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κατέβω.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημία, σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές, και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

θα μου δείχνει να σχημένεις. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νησιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Le langage, c'est une formalisation d'expression. La transmission des ordres. Qui a pour fonction le langage, c'est une formalisation d'expression. La transmission des ordres dans une société.
2: Γεια σας. Στο μικρόφωνο ακούτε τον Κωστίνευμα και σας καλωσορίζω στο δεύτερο κύμα των ραδιοφωνικών εκπομπών με τίτλο «Εξηγήστε μας τον Deleuze στο εδώ και τώρα». «Explain Deleuze right now». Ή όπως πρωτακούστηκε το Μάιο του 2021 στην Κολομβία. «Explicar Deleuze amor amismo». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο σκέλος του project «Ενιακή διάλογη με τον Deleuze». Conceptual Dialogues with Deleuze, στο οποίο συμμετέχουν 36 φίλοι, μαθητές και ερευνητές του Γάλλου φιλοσόφου. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την γέννησή του, διηγούνται οι ίδιοι το πώς τον γνώρισαν και ήρθαν οι αναζητήσεις τους σε συνάντηση με την σκέψη του. Εδώ, ο διάλογος δεν ακολουθεί το σχήμα «ο Α εξηγεί τον Α και στο τέλος ο Α υπογράφει εγκρίνοντας τις απόψεις του», αλλά σαν μια μαθηματική συνάρτηση όπου ο Ζιλ εξηγεί τον Φελίξ και η Κλέρ υπογράφει και εγκρίνει. Πολλαπλασιάζοντας τις πλευρές σπάζει ο κλειστός κύκλος, οι διεισμοί, και αναπτύσσεται ακόμα και μέσα από εσάς, τους ακροατές μας, στο άπειρο ένα πολύγωνο διαφορετικών point of view, θεάσεων του ίδιου σημείου. Είναι έτσι αυτός ένας διάλογος ενιακός με μια διπλή λειτουργία. Πρώτα αφορά τον διάλογο ενιών και δεύτερον αφορά έννοιες ενός ενιακού προσώπου, του Deleuze, οι οποίες διατρέχουν την σκέψη των 36 συμμετεχόντων. Αυτό λοιπόν το «εξηγήστε μας», το «explain» ή το κολομβιανό «explicar» δεν αναφέρεται σε κάποια ερμηνεία ή εξήγηση του Deleuze, αλλά περιέχει ένα explication, μια αναπτύχωση των ενιών, λειτουργώντας σαν ένας διαφοροποιητής ο οποίος δοκιμάζει αν μία έννοια λειτουργεί, πότε, πού και με ποιον τρόπο σε διαφορετικά προβλήματα. Επανερχόμαστε λοιπόν στις φιλόξενες συχνότητες του Ράδιο Πάντιον για να ακούσουμε 15 διηγήσεις συμμετεχόντων, τους οποίους θα μας παρουσιάσουν η Χριστίνα Σικαλοπούλου και ο Άγγελος Παλιουδάκης. Τις ηχογραφημένες διηγήσεις θα συνοδεύουν μουσικά κομμάτια που διάλεξαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και φρόντισε για την απόδοσή τους ο Αντάν Μοκασάμπη, ενώ στην κονσόλα του ήχου η Φλωρεντία Λέφα φροντίζει για την ποιότητα του ήχου των εκπομπών μας. Καλή σας ακρόαση.

0: Ο Alan Shrift είναι καθηγητής φιλοσοφίας και διευθυντής του Grinnell College Center for the Humanities. Έχει ασχοληθεί σε βάθος με τη γαλλική σκέψη του 20ου αιώνα, αλλά και με πτυχές της γερμανικής σκέψης, κυρίως με τον Νίτσε και το κληροδότημα που ο Νίτσε παραδίδει στους Γάλλους μεταδομιστές, για παράδειγμα με τα βιβλία του Nietzsche and the Question of Interpretation, Between Hermeneutics and Deconstruction και Nietzsche's French Legacy, A Genealogy of Post-Structuralism. Επίσης, το βιβλίο του «Η γαλλική φιλοσοφία στον 20ο αιώνα, βασικά θέματα και διανοητές» έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρων. Ο Shrift μας λέει στο κείμενό του ότι αν είχε σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Deleuze, θα εξέταζε από λίγο πιο κοντά τη σχέση του με την ιστορία της φιλοσοφίας. Αφήνοντας στην άκρη τη μονοσήμαντη άποψη ότι ο Deleuze στα ύστερα χρόνια της συνεργασίας του με τον Guattari εγκατέλειψε και απαξίωσε τη μελέτη της. Ο Shrift θεωρεί ότι ο Deleuze λαμβάνει μια στην πραγματικότητα πιο περίπλοκη θέση. Θα τον ρωτούσε πιθανόν τι γίνεται με τους φιλοσόφους εκείνους που ανήκαν μεν στην ιστορία της φιλοσοφίας και όμως δραπέτευαν συνεχώς από αυτή. Αυτούς που δεν ανήκουν στον κανόνα της Γαλλικής Ακαδημίας ή που δημιουργούν μια παράλληλη ελάσσονα γενεαλόγηση. Το κείμενο που μας έστειλε ο Alan Shrift διαβάζει η Μαριλένα Ντελμεκούρα.
1: Biographical Encounter. In the early 1980s, I was working on my doctoral dissertation on Heidegger's and Derrida's interpretations of Nietzsche in order to develop a Nietzschean hermeneutic theory. Deleuze's Nietzsche La Philosophie, 1962, appeared in English translation as Nietzsche and Philosophy in 1982, and it introduced me to an entirely new way to read Nietzsche, outside of the existentialist reading, and not responding directly to Heidegger's interpretation. I began reading Deleuze's other works, most significantly Anti-Oedipus, which appeared to me at that time to be thoroughly orientated toward a Nietzschean alternative to the dominant Marxist-Freudian orientation in French thought. Then, as you can see from my publications dealing with Deleuze, I discovered the way Deleuze saw himself as the heir to Spinoza's Nietzschean rejection of transcendental.

Η Πασκάλ Κριτών είναι συνθέτρια σύγχρονης μουσικής και μουσικολόγος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μικροτονικότητα, που στην πράξη σημαίνει πιάνα και κιθάρες κουρδισμένα ώστε να παράγουν μουσικά διαστήματα μικρότερα του ημιτονίου. Αυτό που μελετάει Κριτών στη μουσική της και τη φέρνει σε γνωριμία με τον Ζιλ Τελέζ το 1987 είναι το συνεχές των ανεπαίσθητων αλλαγών όχι στη μελωδία και στη συνειδητή αντίληψή της, αλλά στο πώς νιώθει κανείς ασυνείδητα την υφή ενός ρυθμού και το πέρασμα του χρόνου.

Στο κείμενό της θα μας μιλήσει για την έννοια της συνάντησης ως πεδίο επαφής ανώμιων, ετερογενών δυνάμεων, αισθημάτων, εκφράσεων και στο πώς η τέχνη παράγεται μέσα από αυτή τη δυναμική ετερότητα. Ή πώς μπορεί η τέχνη να πειραματιστεί με τις δυνατότητές της, δρώντας μέσα σε ένα τέτοιο πεδίο εντάσεων. Η Κριτών θα μας παρουσιάσει πρόσφατα έργα της, γραμμένα στο πνεύμα αυτής της λειτουργίας των ανώμιων δυναμικών συναντήσεων.

Ο Κεντέν Μπαντέρ είναι Γάλλος φιλόσοφος, διδάκτορ φιλοσοφίας της École Normale Supérieure του Παρισιού και ερευνητής που εργάζεται κυρίως πάνω στη σχέση του Ζιλ Ντελέζ και του Φελίξ Γκουαταρί με την πολιτική οικονομία. Η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα τους Ντελέζ και Γκουαταρί απέναντι στην πολιτική οικονομία και τις κριτικές χρήσεις των κοινωνικών επιστημών στις δεκαετίες 1960 και 1970. Είναι επίσης διευθυντής προγράμματος στο Collège International de Philosophie με θέμα την γέννηση, τις λογικές και το γίγνεσθε του ολοκληρωμένου παγκόσμιου καπιταλισμού μέσα από τους Ντελέζ και Γκουαταρί. Ο Μπαντέρ δεν διαβάζει τους δύο στοχαστές μόνο ως θεωρητικούς της επιθυμίας της τέχνης της μεταφυσικής, αλλά και ως στοχαστές που επιχείρησαν να ξανασκεφτούν τον καπιταλισμό, την αξία, το χρήμα, την παραγωγή και την κοινωνική οργάνωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, επειδή μας επιτρέπει να δούμε ότι ο Αντιδίποδας και τα Χίλια Πλατώματα δεν είναι απλώς θεωρητικά πειράματα, αλλά παρεμβάσεις σε ένα πεδίο όπου συναντιούνται η μαρξική κριτική, η κοινωνιολογία, η ψυχανάλυση και η πολιτική θεωρία. Έτσι, ο Μπαντέρ μπορεί να παρουσιαστεί ως ένας νεότερος Γάλλος ερευνητής, που προσπαθεί να επενεντάξει τον Ντελέζ και τον Γκουαταρί στη συζήτηση για τον σύγχρονο καπιταλισμό. Η δουλειά του δείχνει ότι οι έννοιες των Ντελέζ και Γκουαταρί δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν της γαλλικής θεωρίας, αλλά μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για να σκεφτούμε τις σημερινές μορφές οικονομικής εξουσίας, υποκειμενοποίησης και κοινωνικού ελέγχου.

Η Αντριάννα Ντουέκ είναι ερευνήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο. Στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο της, αναδιοργανώνει την οντολογία του Σπινόζα υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως βιώνονται στο οικοσύστημα των σημερινών κοινωνιών του ελέγχου. Οι αλγοριθμικές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη που εντατικοποιεί αυτή τη διαδικασία λειτουργούν στο σπινοζικό επίπεδο γνώσης των ατελών συγκεχημένων ιδεών και των λυπημένων παθών, στο μέτρο που οι τεχνολογίες αυτές παράγουν μία μορφή διακυβέρνησης του ορατού με κύριο αίτημα την προβλεψιμότητα, την ταυτοποίηση, τον έλεγχο τελικά αυτής της οικονομίας. Είναι η δική μας στιγμή, ο τρόπος του είναι των κοινωνιών του ελέγχου. Το κείμενο επικαιροποιεί για άλλη μία φορά το ερώτημα που εντοπίζει και ο Ντελέζ τον Σπινόζα, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της κυβερνησιμότητας, στον καιρό της ανύψωσης των αντενεργών δυνάμεων και της παθητικότητας. Πού είναι τα ενεργά χαρούμενα πάθη, οι κοινές έννοιες, οι συναντήσεις που αυξάνουν τη δύναμή μας, η επιστημολογική μας ευθύνη απέναντι στην πραγματικότητα. Μπορούμε να φτιάξουμε μια εντελή επαρκή ιδέα σε ένα περιβάλλον αντιληπτικής σύγχυσης, να επαυξήσουμε τη δύναμη του είναι μας σε μια πραγματικότητα που μας φέρνει διαρκώς αντιμέτωπους με τη ριζική καταστροφή.

0: Στο σημείο αυτό, η σημερινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος. Η Χριστίνα Σικαλοπούλου, ο Άγγελος Παλιουδάκης και ο Κωστής Νευμά, αφού ευχαριστήσουμε τις φιλόξενες συχνότητες του Ράδιο Πάντιον, όπως και τα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου για τη συνεργασία τους, παραδίδουμε τη σκυτάλη και σας χαιρετούμε. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια.
1: In today's program, we listened to the following musical selections chosen by our guests. Forever Young by Bob Dylan, performed by Ondrian May. Mazurka No. 13, composed by Friedrich Nietzsche. Price by Van der Steel. Music for Airports by Brian Eno. Often a Bird by Wim Mertens. And John Baez's cover of House of the Rising Sun, originally recorded by The Animals. And with that, our time together today comes to an end. We, Christina Sikalopoulou, Angelos Paliudakis, and Kostis Noima, would like to thank Radio Pandio for its warm hospitality, as well as the Department of Political Science and History and the Department of Communication, Media and Culture at Pandion University for their collaboration and support. It's now time for us to hand things over and say goodbye. Thank you for listening, and we wish you a wonderful rest of your day.
2: Le langage, c'est une formalisation d'expression. La transmission des ordres qui a pour fonction le langage, c'est une formalisation d'expression. La transmission des ordres dans une société.
3: Radio Pandion. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μας

σκέφτηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.